0: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Κάθε καλοκαίρι έχει το τραγούδι του. Αυτό είναι το δικό μας.
2: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσέπη.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chag and Illegal Vendor every Monday from 8 p.m.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chag and Illegal Vendor every Monday from 8 p.m. for Barea, Belares, and Banta. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
2: I'm Budger.
3: Delos Pandon. Chag and Illegal Vendor.
2: Monday night mayhem. 8 p.m. onwards. Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
5: LGR 103,3.
6: Έλα, Παντελή.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Βοηθάτε και εσύ.

Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδείων. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

0: τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

όλα αυτά που ήμουν εγώ για εκείνη. Κανένας δεν τα σβήνει μέσα από τη μνήμη. Το παρελθόν θα είναι εκεί, ό,τι κι αν κάνεις. Όταν τα βράδια το κορμί της θα αγκαλιάζεις, το όνομά μου πάνω της θα το διαβάζεις. Είμαι στο σώμα, στο μυαλό μου.

σε όποιο μέρος κι αν την πας, την έχω πάει. Μαζί μου ήξερα καλά πώς να περνάει. Απλά με πιάναν ώρες ώρες τα δικά μου. Αν τυχαία κάποια μέρα με πετύχει, θα γίνει έκρηξη να ξέρεις. Στη ψυχή της ήμουν ο άντρας της. Εσείς απλά μαζί της.

0: 103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ.
1: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.

Καλημέρα Παρικία, καλημέρα Λονδίνο. Good morning London. Από την πρωινή μας εκπομπή, η πρωινή μας ζώνη. Breakfast à la ελληνικά. Καλημέρα σε όλη την παρέα του LGR. Τετάρτη 22 Ιουλίου σήμερα. Ο ήλιος λάμπει και η διάθεση είναι στα ύψη. Πάμε να φτιάξουμε τη μέρα μας μαζί με την καλύτερη ελληνική μουσική και την πιο όμορφη ενέργεια. Κατεβάστε τώρα το London Greek Radio App. Είναι εντελώς δωρεάν από στο App Store και στο Google Play. Κατεβάστε την εφαρμογή τώρα για να ακούτε live τον αγαπημένο σας σταθμό με ένα μόνο κλικ στο κινητό σας. Μένουμε συντονισμένοι, μένουμε ενωμένοι και συνεχίζουμε δυναμικά με την επόμενη μεγάλη επιτυχία που έρχεται να σας σε σηκώσει για πάντα μαζί, όχι του Γιάννη Πάριου. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. This is one and only LGR.

ένα πολύ ωραίο τραγούδι για την Κύπρο μας. Άντρος και Κωνσταντίνα. Χαρά, με συγχωρείτε, η Χαρά Κωνσταντίνου και μάνα μου. Στα αγγλικά λέγεται Motherland, Motherland, και ένα τραγούδι αφιερωμένο στην Κύπρο μας. Και να σας πω ότι αυτό το τραγούδι πήρε και την πέμπτη θέση στο διαγωνισμό τραγουδιού στη Eurovision τότε το 1997.

0: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει.

Εδώ LGR στους 103 και 3 στα FM. Σαν σήμερα το 1943, 200.000 λαού στην κατεχόμενη Αθήνα, πραγματοποιούν μαχητική διαδήλωση ανάντιον της απόφασης των Γερμανών να παραχωρήσουν στην Βουλγαρία ολόκληρη την Δόρεια Ελλάδα ως τον άξιο. Το 1974 στην Κύπρο ο πρόεδρος Μαριονίτα της Χούντας Νίκος Σάμψον κηρύζει την ένωση της μεγάλου νησού με την Ελλάδα, ενώ οι Τούρκοι διάζουν τάγκς στην Κερίνια. Την ίδια μέρα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΕΕ διατάζει καταπαύση του πυρός στην Κύπρο από τις 5 το απόγευμα, αλλά οι Τούρκοι εισδολείς την παραθιάζουν.

0: Και σαν σήμερα το 1882 γεννήθηκε ο Edward Hopper, Αμερικάνος ζωγράφος. Το 1944 γεννήθηκε ο John Henley, Αμερικάνος drummer και τραγουδιστής των Eagles. Το 1955 γεννήθηκε ο William Dafoe, Αμερικάνος ηθοποιός. Και σαν σήμερα πέθανε το 1988 ο Τόνις Μαρούδας, Έλληνας τραδαρούρος του ελαφρού τραγουδίου. Και το 2018 πέθανε ο Μάνος Ελευθερίου, Έλληνας ποιητής, στουχουργός και πεζογράφος.
1: On FM, on digital radio, on your mobile and online. This is London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εορτή Αγίας Παρασκευής και Αγίου Παντελεήμονος. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 6:30 μετά μεσημβρίαν, αρχιερατικός εσπερινός Αγίας Παρασκευής. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9:30 προμεσημβρίας, όρθρος και αρχιερατική λειτουργία. Ακολουθεί πανηγύρι με σουβλάκια και γλυκίσματα. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7 μετά μεσημβρίας, αρχιερατικός εσπερινός Αγίου Παντελεήμονος. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9:30 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική λειτουργία. Ακολουθεί εόρτιο γεύμα τριών πιάτων, εισιτήριο 25 λίρες. Τις πανηγυρικές ακολουθίες θα λαμπρύνει με την παρουσία του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κητίου, κύριος Νεκτάριος, συμπροσευχομένου εκ του Ιερού Βήματος του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Θεατήρων, κυρίου Νικήτα.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

0: Πολύ ωραίο τραγούδι, Νίκος Άπεργης και Πλανήτης Γης, live εκτέλεση. Καλημέρα Λονδίνο, καλημέρα παροικία μας. Breakfast αλλά ελληνικά. Είμαστε ακριβώς στην μέση της εβδομάδας. Λοιπόν, ακούστε αυτό. Συνεχίζεται η εβδομάδα Κύπρου στο Θέατρο Τέκνης, στο Mornington Crescent του Camden, North London. Η εβδομάδα Κύπρου, απολαύστε ένα πλούσιο πρόγραμμα με δωρεάν εκδηλώσεις, αφιερώματα και τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών που γιορτάζουν τον κυπριακό πολιτισμό. Για δωρεάν κρατήσεις επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του θέατρου στο theatrotechnis.com.
1: Radio 103,3. Επιτυχίες.

0: Ακόμη ένα ωραίο τραγουδί, νέο τραγουδί από τον μεγάλο Σταμάτη Γονίδης, που συμμετέχει και η κόρη του, η Στεφανία Γονίδη, και το τραγουδί λέγεται «Εγώ και εσύ». Όλο καινούριο τραγουδί, μας αρέσει και το ακούμε δυνατά μέσα από το LGR στους 103 και 3. If you're on the go, of course, today, this during the summer, make sure you download the London Greek Radio straight from the App Store and Google Play. Να μας ακούτε παντού.
1: Μες στα δυο σου μάτια, όταν σε κοιτάω, όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου. Κι όταν σε κρατάω.

Εδώ Έλτσια, καλημέρα Παρικά, καλημέρα Λονδίνο. Αν μόλις εκδάνηξε το ραδιόφωνο σας. Good morning London, good morning wherever you are in the world. This is Eljo Broadcasting on FM in London Digital Radio. Smart speakers play London Greek Radio. Of course, through the London Greek Radio app, straight to your smartphone as well. Πάμε δυνατά, συνεχίζουμε έτσι με τα ωραία μας ανεδαστικά τραγούδια και... Προς το παρόν να ακούμε κάτι πιο έτσι μελωδικό. Έλα όπως τότε.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: London Greek Radio στους 103,3 FM.

Νέο τραγούδι Λούκας Γιώργας και στη ζωή μου μείνε. Καλημέρα Παρικιά, καλημέρα Λονδίνο. Πάμε να φτιάξουμε την ημέρα μας έτσι με την πιο καλή διάθεση και πάντα με το κέφι στα ύψη. LGR London Greek Radio. Πάμε έτσι στα σύντομα να δούμε και την πρόκληση για το καιρό μας σήμερα. Σήμερα θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας και νεφώσεις. Υπάρχει μία μικρή πιθανότητα για κάποια μεμονωμένη πόρα το απόγευμα. Απόψε θα επικρατήσει μεταβλητή συννεφιά με διαστήματα καθαρού ουρανού. Ο καιρός θα παραμένει στεγνός με την θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Another beautiful day in London, highs of 25. Projections are mostly a sunny day here in London. There's a chance of thunder, it says, in the afternoon, so do take care about that. Watch that one out, this will be a bit different. Sunny side up, this is LGR, the original Greek radio for the UK.

0: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
1: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
3: Γεια σας, είμαι ο Σταν και ακούτε το πρώτο ελληνικό ραδιόφωνο στο Λονδίνο, LGR.

Αυτά από μένα για σήμερα. Εσείς ακούτε την πρωινή μας εκπομπή Breakfast, όλα ελληνικά, μέσα από το LGR στους 103.3 στα FM. Διαδικτύο στο lgr.co.uk, digital radio, smart speakers, και μέσα του LGR app application. Είναι εντελώς δωρεάν στο App Store και στο Google Play. Κατεβάστε την εφαρμογή τώρα για να ακούτε live τον αγαπημένο σας σταθμό με ένα μόνο κλικ στο κινητό σας. Έρχεται σε λίγο ο Βασίλης Παναής με την εκπομπή Mid Morning. Από μένα καλή συνέχεια. Keep it locked, keep it tight, keep it LGR.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου. Εκπέμπουμε στη συχνότητα 103,3 στα FM εδώ στο Βόρειο Λονδίνο και λίγο πιο πέρα. Εκπέμπουμε στο DAB, στη Γλασκόβη, στο Μίτλαντ, στο Μπέρμιγκαμ ιδιαίτερα και εδώ στο Λονδίνο. Και μπορείτε να μας ακούσετε μέσω των έξυπνων κινητών σας στο YouTube και σε όλο τον κόσμο μέσω του www.lgr.co.uk. Καλημέρα, καλώς ορίσατε. Είναι Τετάρτη σήμερα, 22 του Ιούλη, και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 1, όπου θα έχουμε να ακούσουμε μουσικούλα, πολύ, ειδήσεις κάθε μία ώρα. Θα δούμε λιγάκι τα έντυπα, τα κυπριακά, ελληνικά και διεθνή, τίτλους ειδήσεων, και αν υπάρχει κάτι ενδιαφέρον θα το δούμε αναλυτικότερα. Αυτά θα κάνουμε και σήμερα και είμαι σίγουρος ότι ναι, θα μείνετε μαζί μου για να περάσουμε καλά. Λοιπόν, αυτά, καλώς ορίσατε. Να μην ξεχάσω, θα δούμε και τον καιρό σε λίγο, βέβαια. Θα δούμε και τον καιρό για να δούμε τι γίνεται. Ο καιρός μας είναι λίγο έτσι ανεβασμένος, πιο πολύ από χθες νομίζω σήμερα, αλλά θα τον δούμε σε λίγο αναλυτικότερα. Να είστε καλά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimate. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
4: Why do you keep repeating geodrive.cy?
5: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
4: What's their name again?
5: geodrive.cy.
2: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

Καλή σας ημέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Θέλω να σας πω ότι συνεχίζεται η εβδομάδα αφιερωμένη στην Κύπρο στο Θέατρο Τέχνης. Ψες Τρίτη είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε το θεατρικό έργο της Μαρίας Γεωργίου με τίτλο Sundown, η ιστορία μιας Κύπριας γυναίκας που έρχεται στο Λονδίνο ως νεόνυφη, αφήνοντας πίσω της όλα όσα γνώρισε τότε, για να εργαστεί σκληρά, να βγάλει χρήματα και να επιστρέψει στην αγαπημένη της πατρίδα, την Κύπρο. Τώρα, στα τελευταία της χρόνια, έχει επιτέλους επιστρέψει σπίτι, τουλάχιστον στο μυαλό της. Μετά την παράσταση, υπήρξε μουσική από τον διεθνή τραγουδιστή, στιχουργό, μουσικό και μακροχρόνιο φίλο του Θεάτρου Τέχνης, Φιλ Ράιαν, ο οποίος μας διασκέδασε με τη μουσική τα τραγούδια του και τις ιστορίες του. Συνεχίζει λοιπόν η εβδομάδα απόψε, που θα έχουμε την ευκαιρία και σας προσκαλώ να έρθετε να δείτε την ταινία μεγάλου μήκους The Story of Green Line, μια ταινία σε σκηνοθεσία Πανίκου Χρυσάντου, που εξερευνά τον ανθρώπινο αντίκτυπο της διαίρεσης της Κύπρου το 1974. Εστιάζει τη φιλία μεταξύ δύο στρατιωτών, ενός Ελληνοκύπριου και ενός Τουρκοκύπριου, που βρίσκουν κοινό έδαφος μοιράζοντας τις εμπειρίες τους από την απώλεια, αυτά που έχασαν, τον εκτοπισμό και τις κρυφές ζωές τους πέρα από την ουδέτερη ζώνη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, την πράσινη γραμμή. Αυτά, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε τραγουδάκι, και μια και μιλάμε για όλα αυτά, για το Θέατρο Τέχνης, βεβαίως, και επειδή πολλοί μου ζητήσατε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι, το οποίο

Τέλος πάντων, άρεσε πάρα πολύ, παρουσιάστηκε και ως βίντεο κλιπ. Δύο τραγούδια γράφτηκαν ειδικά για αυτή την εβδομάδα σε μουσική του Κύπρου Χαραλάμπους. Καλημέρα στον Κύπρο Χαραλάμπους. Και με τη φωνή του Ζαχαρία, σε στίχους λοιπόν Βασίλης Παναγής, τους οποίους έγραψα ειδικά για αυτή την εβδομάδα, έτσι για να θυμηθούμε την Κύπρο. Και αυτά μας βοηθούν να ταξιδέψουμε στο παρελθόν. Είναι ο πόθος του γυρισμού. Και το τραγούδι που θα ακούσουμε έχει τίτλο «Κύπρος μου, όμορφο νησί». Πάμε να το ακούσουμε.

0: Για να δούμε λιγάκι τα έντυπα και αρχίζουμε τα ελληνικά. Για να δούμε με τα κυπριακά, με συγχωρείτε. Λοιπόν, εδώ συγκλονιστικές εικόνες από το σοβαρό τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο. Ένα άτομο, λέει, στο νοσοκομείο, κλειστός ο αυτοκινητόδρομος Λεμεσού Πάφου. Δεν είναι το τέλος του κόσμου, μην τα παρατάτε. Πως ο Πέτρος πέτυχε το απόλυτο 20 παγκύπριες εξετάσεις. Κόκκινος είναι αερμός για έκρηξη πυρκαγιών, η έκκληση του τμήματος Ζασών προς το κοινό. Μια πιθανότητα στα 15 εκατομμύρια. Αυστραλή γέννησε πανομοιότυπα τετράδυμα, παρακαλώ, που συνελήφθησαν φυσιολογικά. Τελειωμένη η μεταγραφή του Μπάρακ στον ΑΠΟΕΛ. Αυτός είναι ο μοναδικός Έλληνας τοπιός που συμμετέχει στην Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Αυτά είναι τα αποτελέσματα των παγκυπρίων εξετάσεων. Μάθε να εξασφαλίζεις θέση. Και εξασφάλισαν θέση, λοιπόν, εδώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μπουν στο ίντερνετ και εμείς τα παίρνουμε από το alphanews.live. Μπείτε λοιπόν σε αυτή την ιστοσελίδα alphanews.live και θα βρείτε λεπτομέρειες. Αποφεύγετε άσκοπες μετακινήσεις, οι 13 συμβουλές της πολιτικής άμυνας για τον καύσωνα. Το νέο app που μειώνει την σπατάλη τροφίμων στην Κύπρο, δωρεάν φαγητό σε οργανώσεις και πολίτες από το Food Connect. Στην σκηνή του Φαβρού Τροχαίου και η SBA κυκλοφοριακό Confusio στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού Πάφου. Βασικό στήριγμα η οικογένειά μου, λέει η Μαρία με συγκίνηση, η οποία εξασφάλισε και αυτή 20 στις Παγκύπριες. Μπράβο της, συγχαρητήρια σε όλους. Πορτοκαλί προειδοποίηση στην Κύπρο για τον καιρό. Κλειστός ο αυτοκινητόδρομος, το είδαμε και πιο πάνω, λόγω δυστυχήματος. Και μάλιστα, κυρίες και κύριοι, αυτά είναι, νομίζω, τα νέα μας από την Κύπρο, οι τίτλοι ειδήσεων από την Κύπρο, και με ενδιαφέρει και ίσως και πολλούς άλλους να δούμε ποιος είναι ο μοναδικός ηθοποιός Έλληνας που έλαβε μέρος στην ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, ο DC. Η εξομολόγηση για τον ρόλο με τον Ματ Ντέιμον, τα γυρίσματα στην Ελλάδα. Ανάμεσα λοιπόν στα μεγάλα ονόματα που απαρτίζουν το cast της πολυαναμενόμενης Οδύσσιας του Κρίστοφερ Νόλαν, βρίσκεται και ένας Έλληνος ηθοποιός. Ο ηθοποιός συμμετέχει στην φιλόδοξη κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους, αποτελώντας μία από τις ελληνικές παρουσίες σε μία παραγωγή διεθνών προδιαγραφών. Πολλοί είχαν παραπονηθεί ότι δεν χρησιμοποίησε ο Νόλαν ηθοποιούς για, ας πούμε, για την ταινία του. Όμως προσπαθώ εδώ να βρω ποιος είναι ο ηθοποιός αυτός. Για να δούμε αν υπάρχει περίπτωση να μας δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες εδώ πέρα. Για να δούμε ποιος είναι ο ηθοποιός αυτός. Λοιπόν, ο ηθοποιός είναι ο Γιάννης Κοκιασμένος. Ακούστε όνομα, Γιάννης Κοκιασμένος, ο Έλληνας ηθοποιός που συμμετέχει στην Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Ο ρόλος του, η γνωριμία με τον Ματ Ντέιμον και τα γυρίσματα στην Ελλάδα. Είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα, συζητείται συνέχεια αυτό. Ανάμεσα λοιπόν στα μεγάλα ονόματα που απαρτίζουν το cast της πολύ αναμενόμενης Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλας βρίσκεται και ο Γιάννης Κοκιασμένος, ο Έλληνας τοπιός συμμετέχει στην φιλόδοξη κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους, αποτελώντας μία από τις ελληνικές παρουσίες σε μία παραγωγή διεθνών προδιαγραφών. Σε πρόσφατη συνέντευξη του, ο ίδιος δεν έκρυψε τη χαρά και τη συγκίνησή του για τη συμμετοχή του στην ταινία, περιγράφοντας την εμπειρία του ως μία από τις σημαντικότερες της καλλιτεχνικής του καριέρας. «Χάρηκα πολύ», λέει, «αισθάνθηκα και πάρα πολύ περήφανος». Αυτά ανέφερε. Ο ρόλος του λοιπόν στην Οδύσσεια, ο Γιάννης Κοκιασμένος εμφανίζεται σε μία από τις πρώτες στάσεις του Οδυσσέα μετά την αναχώρησή του από την Τρία. Ο χαρακτήρας που υποδίεται πέφτει θύμα του Οδυσσέα, τον οποίο ενσαρκώνει ο Ματ Ντέιμον, και των συμπολεμιστών του όταν εκείνοι λιατούν το χωριό του στην αρχή του μεγάλου ταξιδιού προς την Ιθάκη. Παρότι η σκηνή του είναι σύντομη, έχει ιδιαίτερη σημασία για την εξέλιξη της αφήγησης. Ο ήρωας που υποδίεται προειδοποιεί τον Οδυσσέα για τις συμφορές που πρόκειται να ακολουθήσουν, προαγγέλλοντας τις δοκιμασίες που θα σημαδέψουν την πολιτική και την πολυετή του νόστο. Και πιο κάτω για να δούμε. Σύμφωνα λοιπόν με όσα έχει αποκαλύψει ο ίδιος, είναι ο μοναδικός Έλληνας ηθοποιός που ακούγεται να μιλά ελληνικά στην ταινία. Ένα στοιχείο που προσδίδει ένα ακόμα συμβολισμό στην σύνδεση της κινηματογραφικής μεταφοράς με τις ελληνικές ρίζες του ομηρικού έπους. Τα γυρίσματα λοιπόν έγιναν στην Βοηδοκοιλιά. Μέρος των γυρισμάτων πραγματοποιήθηκε στην Βοηδοκοιλιά της Μεσσηνίας, όπου η παραγωγή δημιούργησε ένα ολόκληρο κινηματογραφικό χωριό ειδικά για τις ανάγκες της ταινίας. Για την εξέλιξη της συγκεκριμένης σκηνής, το σκηνικό παραδόθηκε στις φλόγες, ενώ ελικόπτερα πετούσαν πάνω από την περιοχή και οι συνθήκες των γυρισμάτων ήταν ιδιαίτερα απαιτητικές. Όπως περιέγραψε ο ηθοποιός, οι συντελεστές χρειάστηκε να απομακρύνουν σε ασφαλή απόσταση, καθώς η φωτιά επεκτηνόταν σε μια παραγωγή που εντυπωσίασε για την οργάνωση και την κλίμακά της. Ο Γιάννης Κοκιασμένος στάθηκε ιδιαίτερα στην συνεργασία του με τον Κρίστοφερ Νόλα, επισημένοντας ότι ο βραβευμένος σκηνοθέτης αντιμετωπίζει κάθε σκηνή με την ίδια προσήλωση, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της στην ταινία. Παράλληλα, έκανε λόγο για ένα κλίμα εξαιρετικής συνεργασίας ανάμεσα στους συντελεστές, τονίζοντας πως η χημεία μεταξύ όλων λειτουργήσε. Η πορεία του λοιπόν γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961, σπούδασε αγγλική φιλολογία και ακολούθησε μια ξεχωριστή καλλιτεχνική διαδρομή ως αυτοδίδακτος ηθοποιός. Παράλληλα, έχει ασχοληθεί με την υπασία και την συγγραφή. Στο ευρύ κοινό έγινε γνωστός μέσα από την ταινία «Στρέλα» του Πάνου Χικούτρα, όπου ερμήνευσε τον Γιώργο. Στη συνέχεια συμμετείχε στις ταινίες «Μικρή Άρτος» και «SAMC», καθώς και στις μικρού μήκους παραγωγές «Ντάιγκαρ» και «Απάλου», ενώ έχει εκδώσει και το βιβλίο «Ήρεμη Δύση». Η συμμετοχή του στην Οδύσσεια αποτελεί έναν ακόμη σημαντικό σταθμό στην καλλιτεχνική του δημιουργία, φέρνοντας ένα Έλληνα θεοποιό σε μία από τις πιο πολύ συζητημένες διεθνείς παραγωγές των τελευταίων ετών. Αυτά λοιπόν τα νέα μας για τον Έλληνα ηθοποιό, ο οποίος, όπως έχουμε πει, είναι ο μοναδικός που λαμβάνει μέρος στην ταινία Οδύσσια. Πάμε να ακούσουμε τις ειδήσεις. Back to the music in moments.
1: This is LGR, London Greek Radio. Andy Burnham's capping most single bus fares across England at £2. Lucy Gormanley has more.
2: The new Prime Minister says no one should be priced out of essential travel. The nationwide cap is currently set at £3. It'll be backed by £454 million of funding, including money to allow the devolved governments to follow on if they want to. In total, the scheme will cost £500 million.
1: Inflation's fallen to its lowest rate in 15 months, down to 2.6% in June, in an early boost for the new Prime Minister. It's largely down to a fall in transport, food and non-alcoholic drink prices. The mother of one of the victims of the Nottingham attack has welcomed a corporate manslaughter investigation into the trust that treated her son's killer. Emma Webber's son, 19-year-old Barnaby, his friend Grace O'Malley Kumar, also 19, and 65-year-old Ian Coates were murdered by Valdo Calicane in 2023. And more than £100,000 has been raised for the family of a three-year-old boy who was seriously injured when thrown into a crocodile enclosure. For On Radio News Hub, I'm Frankie Hersine.
3: Your holiday park home will be a great investment.
4: You'll lose thousands on your holiday park home.
3: All the fees are fully explained.
4: There are hidden fees you're unaware of.
3: Yeah, you can easily sell any time.
4: You'll be charged a fortune if you sell. You're not always told both sides of the story. If you bought a home on a holiday park, contact Holiday Park Advice Centre. Because if you were missold, we can help. Text JUSTICE to 78900. Fees apply.
5: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
6: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
7: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Πάμε να δούμε λιγάκι τα ελληνικά έντυπα τώρα, κυρίες και κύριοι. Συναγερμό λέει. Συναγερμός στον Πειραιά, διαρροή αερίου σε βενζινάδικο. Να δούμε τι έχει εδώ. Εκενώνονται προληπτικά πολυκατοικίες. Μάλιστα. Πιο κάτω. Σταύρος Γεωργίου από τις υποθέσεις Άλεξ και Άνης στην 17N και στο ρωτικό τρίγωνο στο Κοροπή. Οι πολύκροτες υποθέσεις που χρειάστηκε ο δολοφονημένος ποινικολόγος. Σταύρος Γεωργίου, ο θάνατος του λέει, τοποθετήθηκε πιθανώς το προηγούμενο 24ωρο. Άγριος ξυλοδαρμός πίσω από το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Δηλαδή, τον ξυλοκόπησαν, είναι δολοφονία δηλαδή, κάτι τέτοιο. Ο ΠΚΠ στο είδωρο 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τον Οκτώβριο ξεκινούν οι πρώτες δίκες. Πιο κάτω, οι τελευταίες στιγμές της Μέρι Λίντα, έπαιρνε το μικρόφωνο, ξεσήκωνε το ιεροκομείο, ήταν σαν να βλέπαμε την ντίβα των ελληνικών ταινιών. Μάλιστα. Την Παρασκευή, στον Άγιο Ανδρέα, στο ιεροκομείο, η εξόδιος ακολουθία στο πρώτο νεκροταφείο η κηδεία. Αιωνία της να είναι η μνήμη. Άφησε και αυτή τεράστιες επιτυχίες πίσω της. Νέο έκτακτο δελτίο από την EMY σε ποιες περιοχές θα φτάσει στους 43 βαθμούς σε λίγες ώρες. Ο καιρός λοιπόν ανεβαίνει η θερμοκρασία. Μέτρα δέλτα εψηλωθεί μείωση συντελεστή φορολόγησης στο 20%. Και πιο κάτω, βάσεις 2026, αγωνία τέλος για τους υποψήφιους των Πανελληνίων. Αύριο οι ανακοινώσεις. Νέα προειδοποίηση λοιπόν για τον καιρό. Ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες μέχρι 43 βαθμούς, παρακαλώ. Και εδώ πολιτικό το θέμα, ο ΣΥΡΙΖΑ παραιτήθηκε από βουλευτής ο Βασίλης Κόκκαλης. Σε ποιον πηγαίνει η έδρα? Ελευθέριος Βενιζέλος Ντόμινο καθυστερήσεων με πτήσεις γιατί μπλοκάρισε εισαγωγικά το αεροδρόμιο της Αθήνας. Στην Εύβοια νεκρός 65χρονος γιατρός πέθανε ενώ έβγαινε από τη θάλασσα. Τουρισμός. Αγχωτική νίκη, αλλά νίκη έσοδα ρεκόρ, με τις κρατήσεις να είναι πιο last minute από ποτέ. Αυτά είναι τα νέα της Ελλάδος. Σε λίγο θα δούμε και τα της διεθνούς σκηνής. Πάμε σε τραγουδάκι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Πάμε να δούμε λιγάκι τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι, για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Ειδήσεις από τον κόσμο, τελευταίες εξελίξεις σε πολιτική, οικονομία και πολιτισμό. Μπαίνουμε στην ιστοσελίδα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, lifo.gr, και θα δούμε τίτλους ειδήσεων από τα διεθνή νέα. Στην Βρετανία το σκόπιμο misgendering, το σκόπιμο misgendering μπορεί να τιμωρείται στο δημόσιο. Και πιο κάτω, οι περικοπές Τραμπ κλείνουν κλινικές για το HIV, είναι για το AIDS σε δεκάδες χώρες. Δηλαδή, περικοπές του Τραμπ κλείνουν σε δεκάδες χώρες κλινικές για το AIDS. Στην Τουρκία, νέα NEVDEX για σεισμικές δονήσεις και έρευνες. Και πιο κάτω, ο κύριος Τραμπ δηλώνει απρόθυμος να μιλήσει με το Ιράν. Οι διαμεσολαβητές κάνουν κλήσεις για ηρεμία. Γερμανία, έφωτος των αρχών στα κεντρικά της Deutsche Bank. Στην Ισπανία θέλει να απαγορεύσει το κάπνισμα σε βεράντες και παραλίες, και καλά κάνει. Διεθνή νέα πάμε, προχωρούμε. Στην Αυστρία, το σπίτι που γεννήθηκε ο Χίτλερ θα γίνει αστυνομικό τμήμα. Α, ωραία. Ο Τραμπ ενέκρινε ιστορική πυρηνική συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία. Χούλιο Ιγκλεσίας, ο γνωστός καλλιτέχνης, μηνύει την αναπληρώτρια πρωθυπουργό της Ισπανίας και ζητά 50.000 ευρώ. Ωραία. Στην μηνύση, και αν τα πάρει, τα πήρε. Ενδέκατη νύχτα αμερικανικών βομβαρδισμών στο Ιράν. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα, λέει ο Τραμπ. Γιατί Τραμπ και Μαντάνι ενδέχεται να επιδιώκουν μια σύγκρουση μεταξύ τους με αφορμή τον Νετανιάχου. Στη Γαλλία εγκρίθηκε η ποινή ισόβιας κάθυρσης για τους κατά συρροή βιαστές ανηλίκων κάτω των 15 ετών. Και καλά έκανα. Ισόβια να τιμωρηθούν. Διεθνή συνεχίζουμε. Νιγηρία, αστυνομικοί ζητούσαν φακελάκια παρακαλώ, μέχρι που σταμάτησαν τον επικεφαλής της αντιδιαφθοράς. Και πιο κάτω, ο Άντι Μπέρναμ θα εργάζεται μία φορά την εβδομάδα από το Μάντσεστερ. Στην Τουρκία, ο Οτζούκ Οζέλ ιδρύει νέο κόμμα. Άντι Μπέρναμ, λοιπόν, πράσινο φως για την χρήση βρετανικών βάσεων από τις ΗΠΑ για πλήγματα στο Ιράν. Ο νέος πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, ο κύριος Άντι Μπέρναμ. Παραμένουμε Βρετανία. Η Αν Βουίντεκομ δέχθηκε 21 χτυπήματα με σφυρί στο κεφάλι ενώ έτρωγε μεσημεριανό, κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, άγρια δολοφονία λοιπόν. Διεθνή, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η τροπική καταιγίδα απειλεί πολιτείες στα νότια. Εν μέσω πολέμου με το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ψεμένο από χρήματα. Το Ιράν λοιπόν, τρία τρόνς φορτωμένα με εκρηκτικά καταρρίφθηκαν κοντά στο αμερικάνικο προξενείο στην Ερμπίλ. Αυτά ήταν λοιπόν και τα διεθνή μας νέα, κυρίες και κύριοι, οι τίτλοι ειδήσεων των διεθνών νέων. Και συνεχίζουμε, για να πάμε παρακάτω. Έχουμε και λέμε, έχουμε κάποια διαφημιστικά, τα ακούμε, τραγουδάκι και γυρνάει πίσω και πάλι. Καλό σας σχεδόν μεσημέρι, έχουμε μισή ώρα πριν από το μεσημέρι που θα έχουμε το επόμενο δελτίο ειδήσεων που θα είναι από την Κύπρο, από το ΡΙΚ.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

30 λεπτά μετά τις 11 εδώ στο Λονδίνο, κυρίες και κύριοι. 30 λεπτά μετά τις 1 στην Κύπρο μας και την Ελλάδα μας. Έχουμε μια ανακοίνωση για εσάς για την εορτή της Αγίας Παρασκευής και Αγίου Παντελεήμονος. Το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 6:30 μετά μεσημβρία, αρχιερατικός εσπερινός Αγίας Παρασκευής. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9:30 π.μ. όρθρος και αρχιερατική λειτουργία, ακολουθεί πανηγύρι με σουβλάκια και γλυκίσματα. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7 μετά μεσημβρία, αρχιερατικός εσπερινός Αγίου Παντελεήμονος. Την Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9:30 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική λειτουργία, ακολουθεί ετήσιο γεύμα 3 πιάτων, εισιτήριο 25 λίρες. Τις πανηγυρικές ακολουθίες θα λαμπρύνει με την παρουσία του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κητίου, κύριος Νεκτάριος, συμπροσευχόμενου

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 102,6.

Η Ιδιαδά μου λοιπόν μας έφερε στις 11 και 37 λεπτά εδώ στον Δίνο. Θέλω να σας πω λίγο για το τρίτο στη συνέχεια Bicommunal Cypriot Festival. Το τρίτο λοιπόν BCF26 θα γίνει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Elm Grove. Θα αρχίσει από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, με πολλά περίπτερα, με δέσματα, με διάφορα, με entertainment, τσατιστά, χορούς, τραγούδια, μουσική, τα πάντα. Με είσοδο ελεύθερη. Entrance will be free at the third Bicommunal Cypriot Festival, which is going to be Sunday the 4th of October 2026 at the Cypriot Community Center, Elm Grove, Wood Green, London, N22-5HJ. Αυτά. Μάθατε, σημειώστε το. Κυριακή λοιπόν 4 Οκτωβρίου εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Και μιλώντας Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, να χαιρετήσουμε όλους εκεί, την διεύθυνση, την διευθύντρια, την κυρία Χριστάλα Ευδοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης. Καλή σας μέρα και ευχαριστούμε πάντα για την καλή φιλοξενία. Χαιρετώ το υπόλοιπο προσωπικό, τον Λούι Σταυρή, τον Ανδρέα, τον Κύρη, τον Γιώργο, τον Μάμα και την υπόλοιπη ομάδα. Επίσης εκεί στο καφενείο τον Κώστα, την Βικτόρια, την Μαρία που φτιάχνει ωραία φαγητά, εύγευστα φαγητά, και την Άννα. Επίσης όλους τους σαμώνες, όλους τους σαμώνες ανεξαιρέτως, και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι με πολύ πολύ αγάπη. Λοιπόν, για να δούμε, ναι, έχουμε, θέλω να τους χαρίσω το τραγούδι «Θέλω να πάω έσω μου», που είπαμε ότι είναι ένα από τα δύο τραγούδια που γράφτηκαν ειδικά για την εβδομάδα αφιερωμένη στην Κύπρο, εκεί στο Θέατρο Τέχνης. Βρισκόμαστε στην τρίτη μέρα και απόψε σας προσκαλώ να έρθετε εκεί να παρακολουθήσουμε την ταινία του Πανίκου Χρυσάντου, που είναι το θέμα της, βασίζεται πάνω στην πράσινη γραμμή. Η πράσινη γραμμή. Λοιπόν, και είναι στις 7:30. 7:30 υπάρχει χώρος στάθμευσης έξω εκεί. Θέλω να πάω έσω μου, χαρισμένο σε όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, με πολύ αγάπη και με ελπίδα ότι θα επιστρέψουμε πολύ σύντομα στα σπίτια μας. Μουσική, Κύπρος Χαρλάμπους, ευχαριστώ Κύπρο. Έχει αγαπηθεί το τραγούδι. Εντυπωσίασαν τα βίντεο κλιπς τα οποία παρουσιάσαμε εκεί στο Θέατρο Τέχνης, τα οποία θα επαναληφθούν αυτή την Κυριακή που μας έρχεται, και πάλι στο Θέατρο Τέχνης στις 5 το απόγευμα, με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα και πάλι, όπου θα κλείσουμε την εβδομάδα αφιερωμένη στην Κύπρο.

0: Το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
3: Εορτή Αγίας Παρασκευής και Αγίου Παντελεήμονος, Σάββατο 25 Ιουλίου στις 6:30 μετά μεσημβρίαν, Αρχιερατικός Εσπερινός Αγίας Παρασκευής. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9:30 π.μ. Όρθρος και Αρχιερατική Λειτουργία. Ακολουθεί πανηγύρι με σουβλάκια και γλυκίσματα. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7 μετά μεσημβρίαν, Αρχιερατικός Εσπερινός Αγίου Παντελεήμονος. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9:30 το πρωί, όρθρος και αρχαιρετική λειτουργία. Ακολουθεί εόρτιο γεύμα τριών πιάτων, εισιτήριο 25 λίρες. Τις πανηγυρικές ακολουθίες θα λαμπρύνει με την παρουσία του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κητίου, κύριος Νεκτάριος, συμπροσευχομένου εκ του Ιερού Βήματος του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Θεατήρων, κυρίου Νικήτα.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Βάσο Πελεγκάρη.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Εντατικοποιούνται οι προπαρασκευαστικές εργασίες των Ηνωμένων Εθνών εν ώψη της καθόδου του Γενικού Γραμματέα Αντώνιο Γκουτέρες στην Κύπρο το τριήμερο 27 με 29 Ιουλίου. Η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα Μαρία Άγγελα Ολκίν βρίσκεται στις Βρυξέλλες, όπου στις 3 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον ειδικό εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό, Ραφαέλε Φίτο. Την Παρασκευή η κυρία Ολκίν θα επισκεφθεί την Άγκυρα για συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιτάν. Ακολούθως, η αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών θα επανέλθει στη Λευκωσία εν αναμονή της έλευσης Γκουτέρες τη Δευτέρα. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Οργανισμού θα έχει χωριστές συναντήσεις το πρωί της Τρίτης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, Ντουφάν Έρχιουμαν. Το βράδυ της ίδιας ημέρας, ο Αντώνιο Γκουτέρες θα παρακαθίσει σε ιδιωτικό δείπνο με τους δύο ηγέτες, ενώ η κοινή συνάντηση του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη και του Ντουφάν Έρχιουμαν με τον Γενικό Γραμματέα είναι προγραμματισμένη για το πρωί της προσεχούς Τετάρτης. Σε κλοίο καύσωνα βρίσκεται η Κύπρος, σε ισχύ βρίσκεται πορτοκαλί προειδοποίηση για ακραίες μέγιστες θερμοκρασίες, την οποία εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας. Η προειδοποίηση βρίσκεται σε ισχύ από τις 12 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα. Στο εσωτερικό υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 43 βαθμούς Κελσίου και στα ψηλότερα ορεινά τους 32. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, αναπληρώτρια διευθύντρια του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας Στασούλα Κυπριανίδου Λεοντίδου, ανέφερε ότι τις ώρες που θα βρίσκεται σε ισχύ η προειδοποίηση, οι εργοδότες σε περιοχές του εσωτερικού θα πρέπει να προχωρήσουν σε διακοπή όλων των βαριών και μέτριων υπαίθριων εργασιών. Είπε ότι η προσωρινή διακοπή εργασιών αφορά και τη μεταφορά προϊόντων με δίκυκλα. Η κυρία Κυπριανίδου Λεοντίδου είπε ακόμη ότι οι εργοδότες οφείλουν να προχωρήσουν σε αναπροσαρμογή προγράμματος, ώστε οι βαριές εργασίες να διεκπεραιώνονται εκτός των επίμαχων ωρών. Ιδιαίτερα δύσκολη κρίνεται η σημερινή αλλά και αυριανή ημέρα όσον αφορά την επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας, αφού δύο μονάδες, μία στο Βασιλικό και μία στη Δεκέλια, έχουν τεθεί εκτός παραγωγής. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο βοηθός διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας, Χάρη Ζαβαλής, είπε ότι η απώλεια χτες το βράδυ μιας μονάδας παραγωγής 105 ΜΒ στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό Βασιλικού έφερε το σύστημα στα όρια του. Ανέφερε ότι αν ενταχθεί στην παραγωγή η μονάδα στη Δεκέλια, τότε θα καταστεί εφικτή η κάλυψη της ζήτησης και θα υπάρχει και μια μικρή εφεδρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, οριακά το σύστημα θα μπορέσει να ανταποκριθεί στη ζήτηση. Ο κ. Ζαβαλής ανέφερε ότι χτες η ζήτηση έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ, αφού ανήλθε στα 1.321 ΜΒ κατά τη διάρκεια της μέρας και στα 1.083 ΜΒ στη διάρκεια της νύχτας. Είπε ότι σήμερα αναμένεται νέο ρεκόρ, με τη ζήτηση όπως εκτιμάται να αγγίζει τα 1.350 ΜΒ κατά τη διάρκεια της μέρας και τα 1095 κατά τις βραδινές ώρες αιχμής. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους νέους που εξασφάλισαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκφράζει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα των Παγκύπριων εξετάσεων. Σε γραπτή δήλωση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρει πως η επιτυχία των νέων αποτελεί το επιστέγασμα της σκληρής δουλειάς τους, καθώς επίσης της αφοσίωσης και των θυσιών που έκαναν όλο αυτό το διάστημα. Στέλνει ακόμα μήνυμα στα παιδιά που νιώθουν απογοήτευση επειδή το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που επιθυμούσα, ζητώντας τους να μην αποθαρρύνονται. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρει πως η κυβέρνηση έχει χρέος να συνεχίσει να επενδύει καθημερινά στη δημόσια εκπαίδευση, διασφαλίζοντας μια σύγχρονη, ποιοτική και συμπεριληπτική παιδεία για όλα τα παιδιά. Η Τουρκία εξέδωσε παράνομη ναύτεξη στην Ανατολική Μεσόγειο για σεισμικές έρευνες που συνδέονται με το σχέδιο κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου από τις τουρκικές ακτές προς τα κατεχόμενα κυπριακά εδάφη. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το τουρκικό σεισμογραφικό σκάφος Oruç Reis θα πραγματοποιεί παράνομα μέχρι τις 30 Αυγούστου έρευνες κατά μήκος της διαδρομής από την οποία σχεδιάζεται να διέλθει ο υποθαλάσσιος αγωγός. Ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας είχε ανακοινώσει ότι ο αγωγός θα έχει συνολικό μήκος 100 χιλιόμετρων και θα συνδέσει τη Μερσίνα με περιοχή ανατολικά της Κερίνιας. Στόχος της Άγκυρας είναι η μεταφορά φυσικού αερίου από τα κατεχόμενα προς την Τουρκία και από εκεί προς την αγορά της Ευρώπης. Η Τουρκία διαβίβασε στα Ηνωμένα Έθνη επιστολή του λεγόμενου εκπροσώπου του ψευδοκράτους Μουράτ Σοϊσάλ, ο οποίος καταδικάζει το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουλίου για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν σε βάρος Κυπρίων γυναικών και κοριτσιών κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής του 1974. Ο Σοϊσάλ υποστήριξε πως οι καταγγελίες εναντίον των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων είναι αβάσιμες και παράλογες. Εξάλλου, στην επιστολή απορρίπτονται αναφορές της μονίμου αντιπροσώπου της Κυπριακής Δημοκρατίας, πρεσβην Μαρία Μιχαήλ, κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας στις 8 Ιουλίου για τη σεξουαλική βία που συνδέεται με συγκρούσεις. Στη μάχη των προκριματικών του Champions League ρίχνεται απόψε η Ομόνοια. Στις 8 το βράδυ οι πρωταθλητές Κύπρου υποδέχονται στο Γασιπί την Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Ραδιοφωνική περιγραφή της αναμέτρησης θα μεταδίδεται από το τέταρτο πρόγραμμα του ΡΙΚ στους 88.2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του τμήματος μετεωρολογίας. Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος, ενώ τοπικά και κυρίως τα ορεινά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική έως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νοτιοανατολικά παράλια μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 43 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 33 στα δυτικά παράλια, στους 36 στα υπόλοιπα παράλια και στους 32 στα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.
2: Χαίρετε και παρηγείς και κύριοι, να ευχαριστήσουμε το ΡΙΚ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα ενημέρωσης εκεί, ιδιαίτερα την Βάσο Μπελεγκάρη, η οποία εκφώνησε το Δελτίο Ειδήσεων, και να ευχηθούμε σε όλους να έχουμε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Αυτά. Και συνεχίζουμε. Μπήκαμε στην τρίτη μας ώρα. Καλό σας μεσημέρι. Μείνετε μαζί μου, θα είμαστε μέχρι και τη μία μαζί.
3: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Θα χαιρετήσω κάποιους καλούς φίλους που είναι μαζί μας αυτή την ώρα. Λοιπόν, θέλω να χαιρετήσω τον καλό μου τον φίλο, τον Τάσο και τον Νίκ εκεί στο Nicholas Printers. Καλή σας ημέρα. Και τον φίλο μου τον Τόνι Θεοδόρου, ο οποίος πολύ πιθανόν να βρίσκεται στην Κύπρο, δεν είμαι και σίγουρος. Χαιρετώ επίσης τον Δώρο τον Μούλο. Καλό μεσημέρι, αγαπητέ μου. Και επίσης θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Λούτσια, στο Good Green, τον Θανάση και τον Γιάννη και την υπόλοιπη ομάδα, και επίσης στο YNS απέναντι εκεί, και να τους χαρίσουμε ένα από τα τραγούδια. Έχω επιλέξει κάποια τραγούδια παλιά, έτσι λαϊκά, να ακούσουμε. Να μην ξεχάσουμε, έχουμε και το τραγούδι της εβδομάδας. Και επίσης θέλω να χαιρετήσω το Δήμος Continental και να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι σας περιμένουν εκεί καθημερινά με την καλύτερη ποιοτική προσφορά. Υπάρχουν ειδικές προσφορές, υπάρχουν τα καλύτερα ποιοτικά εμπορεύματα. Να πούμε ότι αυτή την περίοδο έχουν ελιοπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον νορό του 2 των 3 κιλών, 79 λίρες 98 πένες, κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιο Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων, 79 πένες και 98, 79 λίρες και 98 πένες, και κριτικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 99 πένες. Να πούμε ότι κάνουν και delivery, free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green, και η διεύθυνσή τους 8 Green Lanes, Palmer's Green. Μπορείτε επίσης να μπείτε στο website τους, το οποίο είναι www.dimos-continental.co.uk. Εκεί θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Καλημέρα λοιπόν στον Μάριο και την Ειρήνη, και ευχαριστούμε πάρα πολύ Μάριο και Ειρήνη για την στήριξη, και καλές δουλειές εύχομαι. Να τους χαρίσουμε και το επόμενο τραγούδι.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εορτή Αγίας Παρασκευής και Αγίου Παντελεήμονος. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 6:30 μετά μεσημβρίαν, αρχιερατικός εσπερινός Αγίας Παρασκευής. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9:30 προμεσημβρίας, όρθρος και αρχιερατική λειτουργία. Ακολουθεί πανηγύρι με σουβλάκια και γλυκίσματα. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7 μετά μεσημβρίας, αρχιερατικός εσπερινός Αγίου Παντελεήμονος. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9:30 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική λειτουργία. Ακολουθεί εόρτιο γεύμα τριών πιάτων, εισιτήριο 25 λίρες. Τις πανηγυρικές ακολουθίες θα λαμπρύνει με την παρουσία του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κητίου, κύριος Νεκτάριος, συμπροσευχομένου εκ του Ιερού Βήματος του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Θεατήρων, κυρίου Νικήτα.
2: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call The Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

ο στρατός Κύπριος που άρεσε πάρα πολύ στον καλό μου το φίλο τον Κόκο εκεί στο Edmonton και τις 2 μέχρι 6.000 άλλους που μας ακούνε εκεί. Γεια σου αγαπητέ Κόκο, καλό μεσημέρι και σε σένα και την υπόλοιπη οικογένεια, είστε καλά. Θα σας πω και πάλι ότι απόψε κυρίες και κύριοι στο Θέατρο Τέχνης, στα πλαίσια της εβδομάδας αφιερωμένη στην Κύπρο, θα παρουσιαστεί η ταινία μεγάλου μήκους The Story of Green Line, μια ταινία σε σκηνοθεσία του Πανίκου Χρυσάντου που εξερευνά τον ανθρώπινο αντίκτυπο της διαίρεσης της Κύπρου το 1974. Εστιάζει τη φιλία μεταξύ δύο στρατιωτών, ενός Ελληνοκυπρίου και ενός Τουρκοκυπρίου, που βρίσκουν κενό έδαφος μοιράζοντας τις εμπειρίες τους από την απώλεια, τον εκτοπισμό και τις κρυφές ζωές πέρα από την ουδέτερη ζώνη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Την Πέμπτη αύριο θα παρουσιαστεί το θεατρικό έργο 74 της Χρυσάνθης Λιβαδιώτη και Σεμπαστιάου Μάρκες Λοπές, σκηνοθεσία Μικαέλα Λιβαδιώτη. Και μετά από αυτό στη συνέχεια θα είναι μια, θα ακολουθήσει μια πρόβα ανάγνωσης ενός νέου θεατρικού έργου του Κώστα Λούι, η συμμορία του Πρίξτον, σε ερμηνεία των Πάνου Σαββίδη και Δημήτρη Ανδρέα. Χαιρετώ τους δύο καλούς μου φίλους, τον Πάνο Σαββίδη και τον Δημήτρη Ανδρέα. Ένα έργο λοιπόν βασισμένο σε αληθινά γεγονότα από τη ζωή των Κυπρίων μεταναστών στο Πρίξτον τη δεκαετία του 1950. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 7:30 θα παρουσιαστεί το γράμμα της Στέλλας του Γιώργου Ευγενίου, μια θεατρική ανάγνωση με την Λούση Χριστοφή και τον Πίτερ Κώστα, εμπνευσμένο, διασκευασμένο και σκηνοθετημένο από τον Πίτερ Κώστα, από το έργο του αείμνηστου του Γιώργου Ευγενίου. Το έργο αυτό διαδραματίζεται το 2003, όταν άνοιξε για πρώτη φορά το συνοριακό πέρασμα μεταξύ των κατεχομένων Βορρά και Κυπριακής Δημοκρατίας στον Νότο, και η Στέλλα αποφασίζει να επισκεφτεί το σπίτι της στην κατεχόμενη Κρίνια. Θα ήταν ένα ταξίδι που θα μετάνιωνε, αυτή είναι μια ερώτηση, και με μουσική του Phil Stewart. Την ίδια βραδιά ο Κρίστοφ, επαμεινώντας, θα κάνει ένα σύντομο set stand-up comedy και θα επιστρέψει το Σάββατο 25 Ιουλίου για να παρουσιάσει ολόκληρο το κομμάτι αυτό. Ακολουθεί μια βραδιά ζωντανής μουσικής με άρπα από τον καταξιωμένο Λατινοαμερικανό συνθέτη, με συγχωρείτε, ποιητή, τραγουδιστή, ερμηνευτή Ρικάρτο Γκουρμπέλο. Και το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 7:30 θεατρική παράσταση «Επανάληψη», το έργο της Μαρίας Γεωργίου, το οποίο παρουσιάστηκε ψες Sundown. Επίσης θα γίνει ανάγνωση σε πρόβα επανάληψη του έργου του Κώστα Λούι The Brixton Gang, σε ερμηνεία Πάνου Σαββίδη και Δημήτρη Ανδρέα. Και επίσης, όπως έχω πει, ο Κρίστοφ επαμεινώντας θα επιστρέψει για να παρουσιάσει το κομικό αυτό κομμάτι την Κυριακή τέλος, που είναι η τελευταία μέρα, αρχίζει νωρίτερα στις 5 μετά μεσημβρία θα αρχίσουμε. Η τελευταία μέρα λοιπόν περιλαμβάνει τον βραβευμένο συγγραφέα και επιμελητή Άλεξ Χριστοφή, ο οποίος θα μιλήσει για το έργο του συμπεριλαμβανομένου του βιβλίου του Σύπρια, A Journey to the Heart of the Mediterranean. Το βιβλίο θα είναι διαθέσιμο προς πώληση και θα υπογραφεί. Να πούμε ότι η οικοδέσποινα είναι η Dr. Merlin Παναγή. Θα ακολουθήσει ένα απόγευμα ποίησης, τραγουδιού και χορού από τον Βασίλη Παναγή, μουσική από τους Γιώργο Γεράσιμο και την ορχήστρα του, ποίηση από τους Πάνο Σαββίδη, Λούση Χριστοφή, Μέρη Σπύρου και Λι Μάικλς. Θα προβληθούν δύο βίντεο κλιπς, αυτά που ακούσαμε και προηγουμένως, Κύπρος μου όμορφο νησί και θέλω να πάω έσω μου,
σε μουσική Κύπρου Χαραλάμπους και ποιήση Βασίλη Παναγή. Ο Πίτερ Τολί θα παίξει κιθάρα. Θα ακολουθήσει επίσης ένα μουσικό πρόγραμμα με τραγούδια με την Έλενα Χατζηευξέντη και τον Δόκτωρ Γιώργο Νικολάου. Θα γίνει προβολή επίσης του ντοκιμαντέρ «Κύπρος Ιούλης 1974, η πληγή της Κύπρου» του Λεωνίδα Λοιζίδη, καθώς επίσης και του ντοκιμαντέρ «Όταν δεν μπορείς» της Στασούλας Χατζηγιάννη, διδάκτορ καθηγήτριας της διακεκριμένης παγκόσμια

χαρακτηριστικό ακόλουθο της υπάτης αμωστίας της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον Πάνο Σαββίδη, την Λούση Χριστοφή, τον Κέρι Κυριάκο Μάικολ, την Λάιλα Άλλη, την Σοφία Ρόι, Φίνλι Γουτς, όλους τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες και όλους στο Θέατρο Τέχνης. Ευχαριστίες επίσης στις εφημερίδες Παρικιακή και Ελευθερία και ευχαριστίες στον Γιώργο Λίγκο από το Hellenic TV και την ομάδα του, καθώς και στην συνάδελφο Βασούλη Χριστοδούλου που προώθησε τις εκδηλώσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπείτε λοιπόν στην ιστοσελίδα www.theatrotechnis.com/watson/cyprus-week-2026. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Τραγουδάκι και γυρνάει πίσω.

Αυτά λοιπόν ο μεγάλος Στέλιος Καζαντζίδης με την Περιλίντα, η οποία έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, αιωνία της να είναι η μνήμη. Και προχωράμε παρακάτω. Θέλω να χαιρετήσω τον καλό μου το φίλο τον Γιώργο τον Μασό και την κυρία Αντρούλα και όλη την παρέα εκεί. Καλή σας ημέρα, καλό μεσημέρι σε όλους και να ευχηθούμε να έχετε μια θαυμάσια μέρα. Ακούμε λοιπόν

0: Να χαιρετήσουμε και τον Dr. Βασίλη Μαύρου εκεί στο Βαρόσι Lettington Estates. Χαιρετώ λοιπόν και όλο το προσωπικό και ευχαριστούμε πάντοτε Dr. Μαύρου για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Το ίδιο θα πω και για τον κύριο Μελή Ούρη και την κυρία Αναστασία Ούρης εκεί στους δύο οίκους ευγυρίες, Αναστασία Λότσιο Τουμπάρτεν και όλο το προσωπικό εκεί και τους θαμώνες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την στήριξη, κύριε Ούρη μου, να είστε καλά. Χαιρετώ επίσης όλους εκεί στο Cleaners Unite. I would like to say hello to Cleaners Unite, the boys and the girls, and τα αστέρια. And hello to Mr. Γιώργος Αρναούτης. And thank you very much, Cleaners Unite, for your services, πάντοτε, all the time. Χαιρετώ το Mom's Bistro, τον κύριο Νάκη και την κυρία Artemis και τον Roger Greg. Επίσης τον Πανίκο εκεί στο Δημητρίου in English. Χαιρετώ όλους εκεί στο Southgate. Χαιρετώ το Wilton και όλη την ομάδα εκεί, το Cuisine Express, τον Άρη και τους υπόλοιπους. Και να πω και ένα γεια πριν προχωρήσουμε στο Taste of Cyprus, στο φίλο μου τον Μόντι και όλα τα καλά κορίτσια και τα αγόρια εκεί, ιδιαίτερα στην Ειρήνη. Χαιρετώ τους τακτικούς θαμώνες εκεί για να τους κάνουμε να νιώσουν ωραία, τον κύριο Κώστα τον Καλαμαρά, τον Κρίς, τον κύριο Παντελή, τον Ανδρέα και όλους τους άλλους, και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι. Έχουμε εντωμεταξύ και το τραγούδι της εβδομάδας, το οποίο θα ακούσουμε αμέσως μετά. Προς το παρόν πάμε στο επόμενο μας τραγούδι. Καλό απόγευμα σε όλους, να είστε καλά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Μια γυναίκα, δύο άντρες λοιπόν. Έχουμε 9 λεπτά πριν από το τέλος αυτής της τρίτης ώρας για σήμερα. Θέλω να σας πω λίγο για το τι γίνεται μετά από εμάς. Λοιπόν, εμείς τελειώνουμε στις 1 ώρα Λονδίνου, μετά 1:45 afternoon anthems, πολλή μουσική και τραγούδια για σας που θα είστε μαζί μας. 4:00 to 7:00 drive time και Αντρέας Μιχαηλίδης. 7:00 to 8:00 sounds of summer of London Greek radio playing the big hits in 2026. 8:00 to 10:00 sound waves με την Ελένη C. 10:00 to 12:00 late and loud, και μετά συνεχίζονται οι μουσικές επιλογές μέχρι και αύριο το πρωί. Αύριο είναι Πέμπτη, κυρίες και κύριοι, και εμείς θα είμαστε μαζί στις 1 η ώρα το απόγευμα, ώρα Λονδίνου, 1:45. Να είστε μαζί μου, είμαι σίγουρος ότι θα περάσουμε καλά. Ευχαριστίες λοιπόν σε όλους εσάς που επικοινωνήσατε, ευχαριστίες που μείνατε μαζί μου. Να ευχηθούμε να είμαστε καλά όλοι, να έχουμε υγεία που είναι το σημαντικότερο απ' όλα, και να περάσουμε καλά ό,τι και αν κάνουμε. Να έχουμε αγάπη, να δίνουμε αγάπη και να δίνουμε έτσι θετική ενέργεια. Εγώ σας αγαπώ. Να το λοιπόν και το τραγούδι της εβδομάδας. Είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος και Ένοχο Κορμί. Πάμε να το ακούσουμε.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.
0: Σας αποχαιρετώ λοιπόν, να είστε καλά, με πολύ αγάπη.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

London Greek Radio 103,3. Παίζει αποκλειστικά για σένα.

λόγια στο καθρέφτη μου. Απόψε δε μασάω. Κατάλαβα τα κίνητρα που ήσουν εδώ. Ανάγκη είχα, φαίνεται, να δώσω τόση αγάπη. Πιστεύεις ότι φεύγεις, μα εγώ αποχωρώ.

κι ας γίνεται στο πάτωμα κομμάτια η καρδιά. Τριγύρω μου παράπονα, χερί αρρωστημένη, και κάθε απάντησή σου μου πέφτει πια βαριά.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
4: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: some more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Hey LGR, London Greek Radio. Είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε. Mm-hmm.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

0: Κάθε καλοκαίρι έχει το τραγούδι του. Αυτό είναι το δικό μας.
1: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσάντα.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Ladon Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.t-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Και για πες, είσαι σίγουρη?
1: Τους είδα με τα μάτια μου, σου λέω.
0: Και τώρα τι θα κάνεις? Έχεις τρελαθεί, ε?
1: Πολύ.
2: Δες του μάτια μου να πάει να...

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Here we go.
0: Ακούτε LGR.
3: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
4: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
5: And I'm Lenny Varvrides. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
4: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
3: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
0: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
6: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Doni Photography.
7: Dimitriou and English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020 88 89 98 88. We have over 30 years' experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
8: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074 42 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimates. Τηλεφωνήστε 074 42 32 38 62 79.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture, all in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: Εορτή Αγίας Παρασκευής και Αγίου Παντελεήμονος, Σάββατο 25 Ιουλίου στις 6:30 μετά μεσημβρίαν, Αρχιερατικός Εσπερινός Αγίας Παρασκευής. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9:30 προμεσημβρίας, Όρθρος και Αρχιερατική Λειτουργία. Ακολουθεί πανηγύρι με σουβλάκια και γλυκίσματα. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7 μετά μεσημβρίας, Αρχιερατικός Εσπερινός Αγίου Παντελεήμονος. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9:30 το πρωί, Όρθρος και Αρχιερατική Λειτουργία. Ακολουθεί εόρτιο γεύμα τριών πιάτων, εισιτήριο 25 λίρες. Τις πανηγυρικές ακολουθίες θα λαμπρύνει με την παρουσία του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κητίου, κύριος Νεκτάριος, συμπροσευχομένου εκ του Ιερού Βήματος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Θεατήρων κυρίου Νικήτα.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: LGR στους 103,3 στα FM. Ανδρέας Μιχαηλίδης στα text, καλησπέρα.
1: Πρέπει να μείνουμε φίλοι. Εμείς οι δυο πόντες.
0: Εύχομαι να είστε όλοι καλά όποια βρίσκεστε αυτή την ώρα. Είστε drive time. Taking you through with the very best music across the capital, across the globe, London's number one official Greek music FM station. This is LGR.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Εσύ πια είσαι, Just gone half six, London Greek Radio. Ανδρέας Μιχαηλίδης εδώ μαζί σας μέχρι και τις 7.
1: Η αγάπη σου για μένα.
0: Για πάμε εδώ στο ρυθμό. Οι μεγαλύτερες και πιο καυτές επιτυχίες παίζουν δυνατά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

ήρθε η ώρα να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που είστε μαζί μας. Από τις 4 μέχρι και τις 7 εδώ. Εγώ θα σας αφήσω με την μουσική και εμείς τα λέμε και πάλι εδώ αύριο την ίδια ώρα, 4 με 7. Παρέα με τον Ανδρέα Μιχαηλίδη. Σας αφήνω με τη μουσική. Καλό υπόλοιπο να έχετε. Keep it London Greek Radio, London's number one official Greek music FM station. Τα λέμε αύριο.

0: Gospel. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπολιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimate. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
2: Looking for a spotless home or sparkling workplace? Call Cleaners United, your trusted cleaning experts serving North London and Hertfordshire. We bring professionalism and reliability with a smile, whether it's domestic deep cleaning, regular cleaning, or commercial contracts. No

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
4: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
3: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
4: What's their name again?
3: Geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. Then

0: σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: LGR, London Greek Radio. In-

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εορτή Αγίας Παρασκευής και Αγίου Παντελεήμονος. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 6:30 μετά μεσημβρίαν, αρχιερατικός εσπερινός Αγίας Παρασκευής. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9:30 προμεσημβρίας, όρθρος και αρχιερατική λειτουργία. Ακολουθεί πανηγύρι με σουβλάκια και γλυκίσματα. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7 μετά μεσημβρίας, αρχιερατικός εσπερινός Αγίου Παντελεήμονος. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9:30 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική λειτουργία. Ακολουθεί εόρτιο γεύμα τριών πιάτων, εισιτήριο 25 λίρες. Τις πανηγυρικές ακολουθίες θα λαμπρύνει με την παρουσία του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κητίου, κύριος Νεκτάριος, συμπροσευχομένου εκ του Ιερού Βήματος του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Θεατήρων, κυρίου Νικήτα.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: LGR in the mix.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Helping you style your property from the floor up.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: LGR.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Hey LGR London Greek Radio. Είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.
1: Άιντε ποτήρια όλοι στον αέρα, βρε καλώστο στην παρέα. Δε με σκιάζει ούτε μια φοβέρα, έλα τώρα σπαστά.
2: Πάνω μας

Με μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη

κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk. Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Three, one, two, three, go.

0: more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο.

0: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Κάθε καλοκαίρι έχει το τραγούδι του. Αυτό είναι το δικό μας.
2: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσάντα.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: London Greek Radio. Online, on your mobile, on digital radio and FM. This is LGR, London Greek Radio.
1: Όπως κάει το κύμα στον ωκεάνο, έτσι πέφτει.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.